0: Τάσα κατάσα κατός κοτός κοτούς.
1: Με τίραν, με χάλαν, με ασάραν, pero siempre estoy en el primer lugar.